0: Αζάουι.
1: Να μας αμψούν πριν όσο πριν.
0: Αζόφουν και αζόφουν και ναό.
1: Ανιώνα αντιβή τραγουδί.
0: Ουνε γαμπή να σακά. Να βακούμα. Να βακούμα. Να βακούμα. Πιείε. Σε. Μιάνκο. Μιάνκο.
2: Show me the vessel.